θα πέσει από τραερέρ. Καρούνια, για ούτε είπαμε τι κάνει όλο. Να τον ατζαούχα να κάνει.